Μάι το μαγί, ήταν εγώ τε παγί καρανά τα πα. Γιάντα γι, τα γι, γιάννε, σανά τα γι, καλάντα νι.